στις προθυμίων σε γιγάντιους επιταχυντές θα υποχρεωθούν να κάνουν το ταξίδι της ασύλληπτης επιστροφής. Θα τρέξουν να καούν και πάλι στην πρώτη, την άσβεστη εκείνη φλόγα που ακόμα και στην

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα γούδια ονειρεύονται.
1: Πώς πάει, παιδιά?

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και εσύ πάνει στο ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα.
1: Θέλω να πιω όλο το φόσφορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει.

0: Κόσμος του 93.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς και εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά τελέστηκε τρισάρι στη μνήμη των 104 νεκρών της Φωνικής Πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάλι. Στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευρί, με αποτέλεσμα ο άνδρας να την σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Κόσμος στους 93.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: να πούμε, βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Χα!
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε, πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, δε.

0: τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίλει τον σκυλιόν.
2: Σου έχω κάνει και με κόβεις αγιακά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίμεσες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟ πλήγησε την Δυναμό Κιέβου ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπέρβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Dominik Pakovic, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
2: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
3: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
2: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύνολο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 491.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σου. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν μερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θύνουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοίγει αμφιθέατρο Διπαέσερων.
3: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
5: Σημεία προπόλησης, Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε κλίμα βαθιάς σύνησης και οδύνης, στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στη περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να την σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις τεχνητής νοημοσύνης.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 8 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticket services, tel.gr.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Καλύτερα τραβιά από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Δεν με λες Ζήκο.
1: Όχι, κυρία.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο Μάστερ, εσεί και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τι Αγίες Σωτήρας, ε?
0: Όχι, του Σωτήρου.
1: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι,
0: αλλά δεν μου είπε πόσο χρονών είσαι.
1: Μα επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερον ημέρα βρίσκομαι εις μίαν ηλικίαν κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη γυροβέλτιστων των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμη Σιτσερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως ξύς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία

0: λογαριασμού σου ή να απλή και άμεση ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο βρετάκι?
9: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
10: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Το πήραμε.
10: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
9: Αυτά τα πήραμε.
10: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
9: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συγχαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίη σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: τα κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδίλια σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να την σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα Ρέθινο.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την όδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή σμάτων ή EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκμίση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο σε Θεσσαλονίκη.
6: Site www.economousaires.gr.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο βρετάκι?
8: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
9: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβή Κρήτης 13,74. Ρίζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Καπαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
8: Το πήραμε.
9: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,45. 49.
8: Αυτά τα πήραμε.
9: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από 5 έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
8: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Φτιάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Αιγαίου. Αγέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilier. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωγική περίοδο, επικρατώντας 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λύγησε την Δυναμό Κιέβου ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάποελ Μπερσεβά έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
1: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

σουν τα σπάρτα, τρανή σουδιά, τρυπής του δειρμών, στιμούνε στάλων, του δειρμών, στιμούνε στάλων, φυλά στα κλαδιά, σου δυο στα αφεντικά, όσα φύλλα στα κλαδιά, σου δυο στα αφεντικά.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Πόπ κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού, το νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γευσιότητα.
4: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύπτει.

0: Απολαύστε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο σερών μας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 5 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχή 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γαρό. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το ζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και κεραστοβόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ίνος, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Χανιά, Άρτα, Ηράκλειο, 34 Αθήνα, Γιάννα, Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα, Ρέθυμνο.

0: Καμιά φορά ρωτούσε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε τα ζωντανερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες μακρύ μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 10 52 12 54 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Δεμά, Εμπάργο, Red Brick, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα.
1: Το Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμησης.

0: Ερών, εισιτήρια στο camptogether.live. Σως χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από εύρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος. Ιερό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Green Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλε συναντάολικης και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβόλει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου.

0: σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, Σνέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις αριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketsys.gr.
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία θηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Νάχαντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός και Βασιλέως Ηλίου.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, εξοχικό, τη βόλτα, το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο Σούλη, κυρία στατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και ορμή στο μνημείο θυμών στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να την σκοτώσει. Σε όλο πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγι τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
14: Κόσμος

0: imposible de pedirlo. Las marea de los hilos en tonisa, tonisa.
1: Κόσμος του 93.
2: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή, μια δροσερή όμορφη καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά και εύχομαι να σας βρει με χαμόγελο, αισιοδοξία και καλή διάθεση. Για τις επόμενες 3 ώρες περίπου θα είμαστε μαζί με υπέροχες μουσικές, ευχάριστα νέα, αγαπημένα τραγούδια, αφιερώσεις και όμορφη παρέα για να κάνω το πρωινό ακόμα πιο ξοριστό. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι. Πάμε να ζήσουμε μαζί ένα ακόμα όμορφο μουσικό ταξίδι. Καλή Παρασκευή σε όλους. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Φυσικά οι γραμμές είναι ανοιχτές 2-3-21-0-63-33-3.

χειμερινός ημέρας της αέρας θα είναι πιο δροσερός, με πιθανότητα, αρκετές πιθανότητες μάλλον για βροχές μέσα στη μέρα, ίσως και το βράδυ. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο όμορφο σκηνικό για τη σημερινή τελευταία εκπομπή της σεζόν. Από αυτό το υπέροχο στούντιο με τις μεγάλες τζαμαρίες να βλέπεις τη βροχή να πέφτει και να νιώθεις κάθε σταγόνα μαζί με τη μουσική. Είναι μια εικόνα που αγαπώ ιδιαίτερα. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μπροστά μας ένα όμορφο πρωινό γεμάτο μουσικές, αφιερώς και καλή παρέα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και σήμερα. Πάμε να απολαύσουμε μαζί αυτή τη ξεχωριστή δροσερή μέρα. Γιατί το βράδυ θα είμαι πάλι εδώ 3 ώρες.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Και φυσικά η εκπομπή ανήκει και σε εσάς. Αν έχετε κάποια εκδήλωση, μια όμορφη δράση, μια πολιτιστική εκδήλωση, οτιδήποτε αξίζει να ακουστεί στον αέρα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάρτε μας τηλέφωνο στον αέρα της εκπομπής και θα χαρούμε να το μεταδώσουμε. Είμαστε εδώ για να δίνουμε βήμα στους ανθρώπους, στους συλλόγους και στις όμορφες πρωτοβουλίες του τόπου μας. Και με το Summer Wine θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο χώρο της δουλειάς σας, είτε στο σπίτι σας, είτε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Καλή Παρασκευή σε όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά και ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms Energy Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μες.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί, 12x340 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ.

0: θείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λύγησε την Δυναμό Κιέβου ξεπερνώντας το 8 του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό πάδισμα εν όψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάποελ Μπέρσεβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πουν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Dominik Livakovic, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν όψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Brugge με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
4: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: 10:40 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα, σε αυτή την ωραία δροσερή Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στον κύριο Άγγελο και στη σύζυγό του, καλημέρα στον Τάσο, στο Γιώργο. Καλημέρα στον επιμένου μου συνεργάτη, στο Δημήτρη Τσαούση. Καλημέρα σε όλους. Σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1974 η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Μετά από 7 χρόνια δικτατορίας αποκαθίσταται η δημοκρατία με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι όπου βρισκόταν αυτοεξόριστος. Η άφιξή του στην Αθήνα γεμίζει τους πολίτες με ελπίδα και σηματοδοτεί την αρχή της μεταπολίτευσης μιας νέας εποχής για τη χώρα. Ακολουθούν η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, οι πρώτες ελεύθερες εκλογές, η επιστροφή της πολιτικής ομαλότητας. 24 Ιουλίου παραμένει μια ιστορική ημέρα, σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ενότητας του ελληνικού λαού.
2: Κόσμος.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Λόγω φιλόμουσων πρώτης η πρόοδος την Κυριακή στις 26 Ιουλίου στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Ιερεού Ναού Αγίας Παρασκευής στην πρώτη σερών της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος. Σενάρια και η μέλια κειμένων καθώς και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Παναγιώτης Δασκαλούδης. Τα τραγούδια η μικτή χοροδία του Συλλόγου, η διεύθυνση χοροδίας και πιάνο η Κορόζη Ελίζαμπεθ και στο μπουζούκι ο Νικολαίδης Γιάννης. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί, ανάμεσά τους και ο φίλος μου ο πρόεδρος της Βιτάστας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώστας Χαραλαμπόγλου. Είναι πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση που η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Μέλου της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος. Στην πρώτη σερών, 26 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ.

0: έχω τον Δημήτρη Τσαούση, ήρθε να με πει μια καλημέρα. Επειδή δεν αντέχει πολύ ο συνεργάτης μου να λείπει από το ράδιο κόσμος και επειδή με έχει και μια δυναμία να τα λέμε αυτά, και φυσικά ήρθε λόγω ότι έχουμε χάσει από τη ζωή ένα σπουδαίο, τον Γιώργο Σταυριανιό, και γι' αυτό ακούμε και αυτό το τραγούδι, το Στρατό Καφέ. Ο Δημήτρης Τσαούσης είναι κοντά μας. Δημήτρη, καλημέρα, πες μια καλημέρα στον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα βέβαια πρώτα στη Σωτηρία, που όπως είπε είναι και αδυναμία μου.
0: Λίγο τα μικρόφωνα, καλά ακούγεσαι? Πώς το, πώς?
1: Δεν ξέρω αν με ακούσεις εσύ καλά. Εγώ
0: σε ακούω καλά, αλλά λίγο μικροφωνίζει πάλι. Ξέρω, ενώ το έφτιαξε ο Βασίλης, πάλι έτσι το νιώθω λίγο μέσα, έτσι βαθιά.
1: Εγώ τώρα χτες μάθαμε, πληροφορηθήκαμε βέβαια όλοι, τον θάνατο ενός από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, του Γιώργου Σταυριανού. Και έτσι τώρα με την ευκαιρία που ανέβηκαν από ένα γεια, να κάνουμε και μια μικρή αναφορά. Το κομμάτι, να πούμε, αυτό το ορχιστρικό που ακούμε είναι το περίφημο Στρέτο Καφέ. Το Στρέτο Καφέ ήταν ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, ένδοξο καφέ, όπου εκεί πέρα ο Γιώργος Σταυριανός, πηγαίνοντας, γράφοντας ένα μυθιστόρημα και πηγαίνοντας κάθε μέρα στο πατάρι του Στρέτο Καφέ, είχε γράψει αυτό το ορχιστρικό που ακούμε τώρα, το οποίο είναι πασίγνωστο, το Στρέτο Καφέ, το ξέρει βέβαια όλη η Ελλάδα. Και δύο λόγια έτσι να πούμε για τον Σταυριανό. Εγώ είχα την τύχη και πραγματικά την τιμή τον Δεκέμβριο τώρα που μας πέρασε να κάνω μια συνέντευξη με τον Γιώργο Σταυριανό στο Ράδιο Κόσμος, και έτσι για δύο ώρες περίπου έβαζα τραγούδια του. Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, θα έλεγα το έργο του είναι δυσανάλογο με τη φήμη του. Δηλαδή τον ξέρουν λιγότεροι σαν, αλλά βέβαια ξέρουν περισσότεροι τις μουσικές του. Πραγματικά είναι μια πολύ πλευρή προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού, καθώς ήταν συνθέτης, θηγουργός, λογοτέχνης, συγγραφέας, διδάκτορας φιλοσοφίας, διδάκτορας φιλολογίας, σπούδασε φιλοσοφία στον Ανσί της Γαλλίας, με μια αξιοσημείωτη διάθεση στην μουσική, και μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός. Δηλαδή πέθανε χτες ευνηδίως από έμφραγμα, αλλά ήταν παραγωγικός, καθώς το 2025 είχε κάνει έναν καινούριο δίσκο. Και τα τραγούδια του είναι υπέροχα, και νομίζω να βάλουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι, αποχαιρετώντας τον
0: το
1: Σταυριανό.
0: Το Ίσουνα Φεγγάρι, το εμβληματικό αυτό τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού.
1: Το οποίο η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η μουσική είναι από τα πρώτα που έγραψε ο Γιώργος Σταυριανός, και εδώ θα το ακούσουμε με την αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη.
0: Ας το απολαύσουμε λοιπόν.

0: θλίψη που έγινε γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, λογοτέχνος και πανεπιστημιακός ο Γιώργος Σταυριανός, ηλικία 77 ετών. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στο χώρο του ελληνικού πολιτισμού. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και όλους και όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Μαζί μας και ο Δημήτρης Σαούς, που συνεργάστηκε σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή που τον είχε καλεσμένο πριν λίγο καιρό εδώ στο Ραδιοκόσμο στους 93FM. Θα αποχαιρετήσουμε τον αγαπημένο φίλο του Δημήτρη Τσαούση και περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 ουρές 8,99. Μα, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίκιο σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχει μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Οριάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς.

0: ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήρα.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάρο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φλουτρό 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Καβάλα Λίμνος Νάξος Ύφνος, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, Σέρες Χανιά Άρτα Ηράκλειο, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
4: Κόσμος στους 93. Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.

0: Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο αυλίο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην Πρώτη Σερών, ο Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης Υπρόδος παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο και πολιτισμό που υπόσχεται να χαρίσει όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Παναγιώτη Δασκαλούδη, υπεύθυνο για την επιμέλεια της μουσικής και των κειμένων της παράστασης, για να μας μιλήσει για αυτή την όμορφη πολιτική εκδήλωση και όλα σα θα πολλά φινό. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Καλούδη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σε κυρία, καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στο σταθμό σας.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή μουσικοθεατρική παράσταση. Καταρχήν πώς γεννήθηκε η ιδέα και πόσο πολύ χαίρομαι, γιατί καταρχάς γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Παναγιώτη Δασκαλούδη για τις δράσεις του και γενικότερα εκεί στην τοπική κοινωνία την προσφορά του. Γιατί τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματικά είναι μεγάλη στήριξη εκεί στην περιοχή της Αμφίπολης.
1: Είναι η τρίτη στη σειρά μουσικοθεατρική παράσταση από το Σύλλογο Φιλόμουσων Πρώτης Υπρόοδος με τίτλο «Της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος». Την παράσταση συμμετέχει και η χοροδία του Συλλόγου και είναι μια κομική κοινωνική παράσταση όπου το σενάριο το έγραψε ο ίδιος. Στο πρώτο μέρος εξιστούρουμε κομικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή μας. Το δεύτερο μέρος το αποτελούν τρεις ιστορίες αντρόγινων, που στις δύο υπάρχουν μεγάλες διαμάχες για τα ελαττώματα του άντρα, χαρτοπαίχτης ο ένας, και αργός και όχι σβέλτος στη δουλειά του άλλος, αλλά στο τέλος κλείνουν με συμφιλίωση και αγάπη. Και μία ιστορία ακόμη, όπου ο άντρας υπερασπίζεται και εκμηνεί την τίμια και απλή γυναίκα του έναντι δυο πλουσίων γυναικών, την οποία και προβάλλει πανέμορφη στα μάτια του και την τοποθετεί σε ανώτα για αυτόν επίπεδα. Κοινωνικά διδάγματα προβάλλονται σε μια χαρούμενη άβρα στην παράσταση. Προσπαθήσαμε με συνεχόμενες πρόβες να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η αγάπη είναι το κίνητρο, η βάση και το θεμέλιο για μια σωστή συνέχεια στην κοινωνία μας. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το πέρας της παράστασης οι περισσότεροι θα μπορούσαν αρκετά ευχαριστημένοι, με χαρά και χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ευπρόσδεκτοι όλοι να παρακολουθήσουν την παράσταση.
0: Θα ρωτήσω λίγο αν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση ή έχει ανέβει και στο παρελθόν.
1: Η πρώτη φορά η συγκεκριμένη, η πρώτη φορά παρουσιάσαμε άλλη δύο, προπέρυσι και πέρυσι. Η μία ήταν το ραμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο διασκεύασα στη δική μας διάλεκτο, στη τοπιοβαλιά μας. Και ακόμη μία, πέρυσι, η οποία αναφερόταν στην ιστορία του χωριού μας, το τι υπήρχε και το τι έμεινε. Και αυτό πάλι γραμμένο στη δική μας διαλεκτό.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι η τρίτη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή αυτή η μουσική. Ναι, έτσι έχω αυτό το feeling. Κύριε Δασκαλούδη, η μουσική και το θέατρο κρύβουν πάντα έντονα συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Πόσο επηρεάζουν το δικό σας τρόπο έκφρασης? Γιατί πραγματικά τώρα είναι ρομαντικό όλο αυτό που θα δούμε. Υπάρχει και το χιούμορ, είπαμε, υπάρχει και το κοινωνικό μήνυμα,
1: και το αστείο, και θα γελάσουμε και θα συγκινηθούμε.
0: Ναι, και γι' αυτό ρωτάω πώς τα κρύβεις όλα αυτά τα έντονα, μάλλον τα βγάζεις τα έντονα συναισθήματα μέσα στην πάταση, έτσι δεν είναι?
1: Τα βγαίνουν τα συναισθήματα μόνο τους, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι το ψα τόσο πολύ. Ένα απλό σενάριο με καθημερινότητες, αυτά τα οποία ζούμε, αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε ο καθένας μας, είτε λίγο είτε πολύ.
0: Άρα και σεναριογράφος ο κύριος Παναγιώτης.
1: Και σεναριογράφος, ναι.
0: Έχει κάνει πρόεδρος εκεί στους συλλόγους, έχει κάνει διατελέσει μεγάλα σπουδαία.
1: Και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί στο παρελθόν. Να το πω και αυτό.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν ωραία.
1: Επίσης, εμπληρωματικά θέλω να πω ότι στις 10 Αυγούστου ο σύλλογος έχει τη γιορτή μουσικής και μπύρας, μια εκδήλωση που θα υπάρχουν πολλές

0: εκπλήξεις. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί δεν ασχολήθηκα άμεσα, απλά προσθέτω μια συμπληρωματική ενημέρωση.
1: Η γιορτή της μπύρας που είναι για 8η συνεχόμενη χρονιά, έχει...
0: Νομίζω, ναι.
1: Είναι θεσμός πλέον εκεί στην πρώτη.
0: Ναι, είναι θεσμός και αυτό, ναι.
1: Πολύ ωραία. Θέλετε λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Παναγιώτη Δασκαλούδη, Παναγιώτη, ευγενικό, το γνωρίζω πολύ καλά. ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί, ποιοι θα βλάβουν μέρος και...
0: Οι ηθοποιοί είναι από το χωριό και από την ευρύτερη περιοχή, δεν θα πω, είναι και ένας από την Βιτάστα.
1: Ναι, τον έχω αναφέρει πιο πριν, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος συμμετέχει για τρίτη φορά κι αυτός, και στην πρώτη παράσταση και στη δεύτερη και σε αυτή, απλά φέτος συμμετέχει πιο ενεργά.
1: Πολύ ωραία. Έρεσε τεχνική η μουσικοτική παράσταση.
0: Ναι, δεν είμαι επαγγελματίας.
1: Ελεύθερη, την Κυριακή,
0: ναι.
1: Είπαμε, 26 Ιουλίου στις 9 η ώρα στον Αύριο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο και πολιτισμό εκεί στην περιοχή μας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους ακροατές.
0: Ελεύθερη.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Το Wake Up επιστρέφεται για 8η χρονιά στο γυμνάσιο Κίμησης Σερών από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Στο γνώριμο πλέον προάβλη γυμνασίου Κίμησης Σερών θα παρακολουθήσουμε live βραδιές για 8η συνεχόμενη βραδιά την Παρασκευή 31. Γνώριμο πλέον προάβλη του γυμνασίου Κίμησης Σερών θα παρακολουθήσουμε live βραδιές για 8η συνεχόμενη βραδιά την Παρασκευή 31. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 το μηνός, ανάμεσά τους θα είναι η Κοινή Θνητή, ο Νέγρος του Μοριά και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που μπορείτε να μπείτε στο site μας Cosmos News και να δείτε ποιοι καλλιτέχνες θα παραβρεθούν στο Wake Up στην Κίμηση Σερών. Έναρξη 31 Ιουλίου, την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου ξεκινάει.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στο...

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το μέρα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1969 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Τζένιφερ Λόπεζ, μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυτάλαντες καλλιτέχνηδες της παγκόσμιας μουσικής και κινηματογράφου. Χρόνια πολλά στη Τζένιφερ Λόπεζ. Ακούμε ένα τραγούδι της.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα να, για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Barothizer, Γκέμα, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay,
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Ζήνα Μπαρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 2310 10 240.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμενα.

0: Έτσι συνεχίζουμε με όμορφη καλοκαιρινή διάθεση, με αγαπημένες επιτυχίες που μας ανεβάζουν τη διάθεση και γίνονται το καλύτερο soundtrack της ημέρας μας. Είτε απολαμβάνετε τον καφέ σας, είτε βρίσκεστε στη δουλειά, είτε ετοιμάζεστε για μια μικρή απόδραση, είτε στην παρέα μας. Έχουμε ακόμη πολλές όμορφες μουσικές, αφιερώσεις και ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι το τέλος της σημερινής τελευταίας εκπομπής της σεζόν. Να μιλάω τώρα, γιατί ο Βασίλης Παναδάκης θα συνεχίσει και λίγο τον Αύγουστο.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Αναζητάτε μια όμορφη πρόταση για τη στιγμή σας έξοδο εκτός Σερών? Θα σας πάω στο Ροδολίβο Σερών, γιατί σήμερα το βράδυ στο καφέ μπαρ ρέστοραν Παναγιά στο Ροδολίβο Σερών θα βρίσκεται το συγκρότημα η Noi Band. Ανάμεσά τους θα είναι και η αγαπημένη μας συνεργάτηδα και ραδιοφωνική παραγωγός Ατζελίνη Δα Ανδριάδου στο μικρόφωνο. Ένα καταπληκτικό συγκρότημα, ροκ συγκρότημα, το οποίο υπόσχεται να μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες και υπέροχες ροκ μουσικές επιλογές. Σήμερα το βράδυ στο Ροδόλο Σερών, στο καφέ μπαρ ρέστοραν, η Noi Band.
0: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Βασίλη, στο Φώτη, στον Ευρυπίδη, στο Φάνη, στον Νίκο, στη Μαρία, στο Σωτήρη, στον Κώστα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους ακροατές που μας κάνουν συντροφιά σε αυτή την ωραία ραδιοφωνική πρωινή παρέα. Αν και μας είπε βροχές ο καιρός, βροχή δεν βλέπω, και εγώ περίμενα εδώ στην Τζαμαρία να απολαύσω το σημερινό σκηνικό. Ελπίζω όμως το βράδυ να αλλάξει λίγο το κλίμα και στο λίγο βροχούλα να τη δω από αυτή την Τζαμαρία.

πάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και αμέσως μετά θα σας πάω σε ένα πολύ ωραίο αντάμο με το Θήμιο Γκογκίδη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτ 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το πασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς, κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι ή κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα μπιν. Εμείς το φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζημένιο τετράγο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνα, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινώ κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει ο σύσας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία Κτή.

0: Θέλω να είστε το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύμα για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
2: Με όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο, καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβει στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να την μαχαίρωσε στην πλάτη. Κυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρικαλά 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

0: 10 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο κόσμο στο SNDFM. Ο Πολιτιστικό Σύλλογο Λαογραφικού Μουσείου Αγγίστα διοργανώνει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με το Θήμιο Γκογκίδη. Το καθιερωμένο αντάμωμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο της 1ης Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή. Και στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω την αγαπημένη μου φίλη και γραμματέα του Σόγου, την κυρία Ευαγγελία Παλά. Καταρχήν να την καλωσορίσουμε. Καλημέρα, Ευαγγελία μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σωτηρία.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, τη ραδιοφωνική.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υπέροχη εκπομπή σου και πολύ χρήσιμη μάλιστα. Και θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω και εσένα και το ράδιο κόσμο που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή τη γιορτή. Γιατί για μας είναι μια γιορτή το αντάμωμα κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Προσπαθούμε με το σύλλογό μας να καθίσουμε ζωντανό τον τόπο μας, να διδύσουμε τις παραδόσεις μας, τα είδη και τα έθιμα. Έτσι κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και συμμετέχουμε και σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων. Αυτό είναι μια πολύ ωραία γιορτή, είναι το αντάμωμα που έχουμε στις 1 του μηνός, όπως είπε, στις 1 Αυγούστου. Κάθε φορά έχουμε κάποιον επίσημο προσκεκλημένο, επίσημο όσο αφορά καλλιτέχνη, αλλά και πολλούς επίσημους που μας έρχονται για να μας υποστηρίξουν και να δείξουν ότι πρέπει να σεβόμαστε τις παραδόσεις μας, να τις κρατήσουμε ζωντανές, να έχουμε πάντα κόσμο, να στηρίζουμε τους συλλόγους. Έτσι λοιπόν, αυτή η γιορτή 1 του μηνός, 1 Αυγούστου, με τον Γκογκίδη αυτή τη φορά, το Θήμιο Γκογκίδη, περιμένω όλο τον κόσμο, όλη τη περιοχή να έρθει, όποιος μπορεί και δεν μπορεί. Για μας είναι ευχάριστο να τους δούμε όλους.
0: Καταρχήν, συγχαρητήρια, Ευαγγελία μου, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι και γενικότερα οι σύλλογοι αποτελούν την ψυχή κάθε ειδική κοινωνία. Πραγματικά είναι οι άνθρωποι που με μεράκι, με εθελοντισμό, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί όλοι οι σύλλογοι είναι περισσότερο εθελοντικά και αγάπη για τον τόπο τους και κρατούν, όπως έχεις πει και εσύ πολύ καλά, ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, τους χορούς και πάνω απ' όλα ζωντανεύουν τα χωριά.
1: Αυτό
0: είναι πιο σημαντικό που το λέω και συνέχεια, γιατί εσείς κρατάτε τα χωριά ζωντανά με αυτές τις δράσεις, με αυτές τις συλλώσεις.
1: Πάνω σε αυτό να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να στηρίξει τους συλλόγους, να είναι κοντά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο μας, να μην χάσουμε τις παραδόσεις μας, να μην χαθεί η ταυτότητά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και σε ένα μικρό χωριό όπως η Αγγίστα, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι ακροατές ότι η Αγγίστα Σερώνη είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό.
1: Μικρή κοινότητα.
0: Αλλά έχει τόσο πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, πραγματικά, που κάνετε, τι να πω τώρα, δηλαδή σπουδαία.
1: Προσπαθούμε και με το μουσείο που έχουμε κάνει να προσεγγίσουμε κόσμο, το λαογραφικό μας μουσείο που είναι η ειδική πρωτοβουλία.

0: Και καλούμε όποιον μας ακούει να έρθει να μας δει. Χαιρόμαστε όποιος επισκέπτεται τα σχολεία και οποιοδήποτε, είτε και μεγάλη και μικρή, για μας πολύ σημαντικό. Και έτσι το προσπαθούμε και με τις δράσεις μας και με το σύλλογο να μην μείνει ο τόπος νεκρός, να είναι πάντα ζωντανός, να φέρνουμε κόσμο, να προσελκύουμε. Γιατί ξέρεις ότι σύμφωνα με τη τηλεχογραφή τα αποτελέσματα που αργεντικά για όλο το Δήμο Σερών, για όλο το Δήμο Σερών και για το Δήμο Αμφίπολης, για όλους τους Δήμους. Είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο μας.
1: Ευαγγελία μου, το αντάμωμα γίνεται για ποια επόμενη χρονιά φέτος?
0: Νομίζω πρέπει να είναι πάνω πια από τις 10 χρονιές. Ναι, στο τέλος, δηλαδή, θα γίνει θεσμός για όλα τα χωριά.
1: Θεσμός.
0: Όλα τα χωριά. Ναι.
1: Θεσμός και να το συνεχίσετε έτσι.
0: Και μάλιστα την πρώτη φορά που έγινε ήταν συγκινητικό, γιατί συνήθως γίνεται στο προάβλιο του δημοτικού μας σχολείου, στον αύριο χώρο. Και συναντηθήκαν άνθρωποι που είχαν τελειώσει το σχολείο μετά από πόσα χρόνια εκεί, και φίλοι και συγγενείς που δεν είχαν έρθει πολύ καιρό μαθαίνοντας ότι είναι το αντάμω. Και ήταν και αυτοί πολλούς φίλους που είχαν τους δουν χρόνια. Και ήταν σημαντικό. Τώρα κάθε χρόνο ζευόμαστε και εμείς και από όλα τα κύρω χωριά. Και είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πολύ ωραία. Για πες μας λίγο πού θα γίνει το αντάμωμα. Θα γίνει στον άλλο χώρο του σχολείου?
0: Το αντάμωμα θα γίνει του δημοτικού σχολείου. Θα έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, τον Θήμιο Κοκκίδη και μία ορχήστρα ακόμη. Η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ ευχάριστη, γιατί είναι μέσα σε ένα κλίμα χαράς και κλειδιού πάντα αυτή η βραδιά. Και την περιμένουμε έτσι κι εμείς. Για να δούμε και τον κόσμο.
1: Ωραία, το επόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, με Λίστα Σερών, ναι, ο Θήμιος Γκογκίδης, και θα γίνει, είπαμε, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
0: Και για όσους θα ήθελαν να μας κρατήσουν τραπέζι, δίνω και το τηλέφωνο 693-247-77-048.
1: Ωραία.
0: Για κράτηση δηλαδή, θα είναι ακόμη πιο, θα εξελιχθούν πιο καλή αν έχουν κρατήσει τραπέζι.
1: Ωραία, Βία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάλι εσένα, Σωτηρία, και το Ράδιο Κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σωτηρία, μπράβο σας,
0: παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια.
2: Κόσμος στους 93.

μέρα το βράδυ Θεού επιτρέποντος, ένα ακόμη όμορφο θεατρικό ταξίδι στις Σέρρες. Η αγαπημένη θεατρική παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, έρχεται στην πόλη μας για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και χιούμορ. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας και έχει αγαπηθεί από το κενό. Ραντεβού λοιπόν απόψε στις Σέρρες σε μια όμορφη θεατρική βραδιά για να απολαύσουμε πολιτισμό και να στηρίξουμε τις παραστάσεις που φέρουν την τέχνη κοντά μας. Στις 9 η ώρα στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε να μοιραστούμε δική σας αφιέρωση, δική σας μουσική επιλογή για την αγαπημένη μου φίλη Νέλη. Πιστεύω, Πάνος Βλάχος και Μποφίλιου. Και έτσι θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα μας των 12.30. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Απρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν γέφυ.
2: Για λεκτό, Ελλάδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρ, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 60 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό, το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12×330 ml, 8×4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτιά, στρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με έργα και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλρίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό ποτάστημα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήρα στο Πυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιστώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις.

Το σοκ του γρήγορου γκολ γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάποελ Μπέρσεβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.

τόσα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φίλι, το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο.

0: κάθε μέρα.
1: Και πριν σας αποχαιρετήσω για το πρωινό μας ραντεβού, να σας θυμίσω ότι στις 8 ακριβώς το βράδυ θα ξανασυναντηθεί για την τελευταία βραδινή εκπομπή της σεζόν. Σας έχω ετοιμάσει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα, όπως αυτό που ακούμε. Θα ανοίξουμε μαζί το μουσικό μας σεντούκι με τους θησαυρούς των προηγούμενων δεκαετιών και θα ταξιδέψουμε μέσα από αγαπημένες μελωδίες, διαχρονικές επιτυχίες και τραγούδια που ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα. Για το ραδιόφωνο είναι οι στιγμές, οι ιστορίες και κυρίως οι άνθρωποι. Και εσείς είστε εκείνοι που του δίνετε ψυχή. Με τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, την παρέα σας, κάντε κάθε μουσικό ταξί μοναδικό. Σας περιμένω απόψε στις 8 η ώρα για να κλείσουμε αυτή τη ραδιοφωνική ζών με τον πιο όμορφο μουσικό τρόπο. Γιατί τελικά η πιο όμορφη μουσική είναι αυτή που μοιραζόμαστε μαζί. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και δίνουμε ραντεβού για τις 8 το βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Κιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλ 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71461.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο πόλητων σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστωμένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόμπις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 2.75. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστήρι για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
6: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέως Βασιλείου.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 20,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12×330 ml, 8×4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί, στρίφιλο, 10 ρολά, 2,30.

0: Όδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών, το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μαριά, Κινηθνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόκα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλ. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2021, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cuttogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μέρωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι ως θέλω εγώ.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψτε το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικπηλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 3210-58300 και 23212-10240.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που σβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

θυμίσει και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει. Στα νύχια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
1: Διάλεκ Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόν 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πιλσέλα Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodita.gov.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επιματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σουίτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπου,

0: μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όσες απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καλό, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΑΒ, μία δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο, καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να την μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου.

Καλημέρας, Μοσχοβολά η Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος τους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα ή 8,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Μα, παρθιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Εξελάς, μπύρα κουτί, 12,330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαργίας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το πήραμε.
1: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
1: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε.
1: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Τσάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.

0: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη, γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2210-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λύγησε την Δυναμό Κιέβου ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσεβά έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλι στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
5: Κόσμος στους 93.

Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καιρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρόπεν 2 μεζούρες και σκόνη 5 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίρσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
6: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βένα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Νάχαντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Αυτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
8: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις

0: καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις, είδη γραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η ιδιωτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

εκεί που σου. Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες ποταμούς και ό,τι βάζει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κτίσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάρκτη.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλικο νόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόν και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με την ΧΑΠ Μπερσεβά για τον Kings Kangua. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλός Κάμις, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα.
7: Κόσμος στους 90.

μοναξιά, να έχω φίλους τα πουλιά μου, τα στρανά προσυντροφία.

0: ένα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιδούς με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ένθυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμος στους 90's. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοκείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σύλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το κανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποιείται φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο. Τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροκαλουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Labs, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστιό, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και όλα τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger,

0: και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση κύματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ. 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συνδύει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΠ στην ανακύκλωση έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία. Στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόρ 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερμάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ηρώων με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κίνη Θνητή, Κιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα.
4: 8th Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
6: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93. Θες
1: να καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τ' αρώμα σου, θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι ΠΕ.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαρμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελς, μπίρ κουτί 12x303ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210. 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ντόντις, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους λανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Ντόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις καλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικόπολ Κατάστημα.
6: Πήραμε.
7: Ποιο βρετάκι?
6: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
6: Το πήραμε.
7: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Ακ Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
6: Αυτά τα πήραμε.
7: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
6: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Αθλητικά νέα στο το. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με την Χάπουελ Μπερσεβά για τον Kings Kangua. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το ναι του παίκτη, φέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι που φαίνεται τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλός Κάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά.

0: Market. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ, Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νέα Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα σε ένα λεπτό.
9: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ. 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις έδρες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο Αιτωλοακαρνάνας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ράχ χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΠ στην ανακύκλωση έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Άνοδος στο χρηματιστήριο. Τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία. Στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθινο.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο τροπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,1 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.

0: Μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο βρετάκι?
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
5: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Το πήραμε.
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
4: Αυτά τα πήραμε.
5: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω.
7: Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με την Χάπουελ Μπερσεβά για τον Kings Kangua. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να προσπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καρλος Κάν, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα.
10: Κόσμος στους 93.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, που κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2210-93-50. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σου φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.

0: Skip, σκόνη πιτηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως, σκόνη πιτηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο διεσερών.
3: Αν η κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο τελικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο διπαέσερων.
5: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
6: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών, με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος Διά, Κινηθνητή, Κιαδάτσες, Μπάντα Εντόπια, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν, όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
7: Okay,
6: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο camptogether.like. Χρυσός χορηγός, Cuisine Bar. Επιτέλους κάποιος τότε.
8: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δίπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάω γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνη για κάθε επαγγελματία.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7-4. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρέλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Άξος Χάνια, 34 Καλαμάτα Ρέθινο.
14: Κόσμος στους 93.

0: καρβουνάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς μονές, χωρίς μετρήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Αιρών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αιρών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με την Χάπουελ Μπερβά για τον Kings Kangua. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να σπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό. Κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Από το πρόγραμμα ήταν ο καλός Μίσο, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα.
5: Κόσμος στους 93.

Σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου. Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια.

Τελευταίες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πένετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.

0: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ. 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΠ στην ανακύκλωση έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία. Στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.

καλημέρα και καλώς ήρθατε στην τελευταία βραδινή μας συνάντηση για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Σας έχω ετοιμάσει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο, που έγιναν αναμνήσεις και εξακολουθούν να συγκινούν κάθε φορά που τα ακούμε. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πιο μαγικό σκηνικό από αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Εδώ μέσα στο στούντιο, με τη βροχή να πέφτει έξω, να χτυπά τα τζάμια και να δημιουργεί τη δική της μελωδία. Είναι από εκείνες στιγμές που νιώθεις πως η μουσική και η φύση γίνονται ένα και σε ταξιδεύουν χωρίς να χρειάζεται να πας πουθενά. Γιατί πολύ απλά το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο τραγούδια, είναι στιγμές, ιστορίες, συστήματα και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του. Και εσείς είστε εκείνοι που του δίνετε ζωή και ψυχή, με την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη που μου δείχνετε σε κάθε εκπομπή. Βολευτείτε λοιπόν όπου και αν σας βρίσκω, αφήστε τη βροχή να γίνει η πιο όμορφη εισαγωγή και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Γιατί η απόψινη βραδιά δεν είναι απλώς η τελευταία εκπομπή της σεζόν, είναι μια γιορτή της μουσικής και όλων όσων μοιραστήκαμε για αυτή τη χρονιά. Καλώς ήρθατε, ξεκινάμε η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

Ακούμε τους The Clash. Should I stay or should I go? Κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Αν και πολλοί πίστεψαν ότι μιλούσε για την αποχώρηση Mick Jones από τους Clash. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ήταν απλώς η προσπάθειά τους να γράψουν ένα κλασικό ροκ τραγούδι. Χρόνια αργότερα γνώρισε νέα επιτυχία μέσα από την διαφήμιση της Levi's, αν θυμόσαστε, και ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση όταν ακούστηκε στη σειρά Stranger Things.

0: Είμαι η Ζήνη Τσαγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγόπουλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μπουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

Οι Dire Straits συνεχίζουν με το Money for Nothing. Το 1985 κυκλοφόρησαν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Ο Μαρκ Νόπφερ εμπνεύστηκε στους στίχους ακούγοντας έναν υπάλληλο σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών να σχολιάζει ειρωνικά το star του MTV, λέγοντας πως παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα. Το τραγούδι έγραψε ιστορία, ενώ το πρωτοποριακό του βιντεοκλιπ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικότερα της δεκαετίας του 80's και βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards.

φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνία είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93FM Studio, παπάκι gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να δεθείτε.

διαφορετικά από το μουσικό μου πρόγραμμα, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τον αριστερό υπολογιστή. Ελπίζω να το βελτιώσω σύντομα. Τελευταία εκπομπή και δεν θέλω. Θέλω να τα ζήσω όλα μαζί. Ακούμε 10 years after. Και το I'd love to change the world. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971 και αποτελεί το πιο γνωστό έργο του συγκροτήματος. Ο Άλβιν Λι εκφράζει την αγωνία του για τις κοινωνικές ανισότητες, τον πόλεμο και τις αντιθέσεις της εποχής, θέλοντας να αλλάξει τον κόσμο, αλλά αναρωτώμενος αν αυτό είναι πραγματικά εφικτό. Φυσικά το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, παραμένοντας επίκαιρο μέχρι σήμερα. Και η Σωτηρία Καλαγίδα βέβαια το βγάζει στην επιφάνεια.

1975 οι Scorpions κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ In Trance, το οποίο θεωρείται σημείο καμπή στην πορεία τους. Έλπις, συνεχίζουμε με Έλπις.

σαν αλλάξω αρκετές δεκαετίες. Και από το 1980 σας πάω στο 2001 με τους Τράιβες, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Sing, ένα αισιόδοξο τραγούδι που μας υπενθυμίζει πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως αυτή τώρα, εγώ που προσπαθώ να οργανωθώ εδώ με τους υπολογιστές μου, η μουσική μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να τους χαρίσει ελπίδα. Το ιδιαίτερο βιντεο του έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στο MTV, ενώ το τραγούδι θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Πάμε λοιπόν, Sing. Τραγουδίστε όλοι μαζί μου, Sing.

πρώτο μου προσωπικό single του Morrissey, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988, λίγους μήνες μετά τη διάλυση του Smiths. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από ένα πρόσωπο που γνώρισε στα νεανικά του χρόνια και είναι ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία που παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο συνεργάτη, τον Ηλία Παπάζογλου. Καλησπέρα στον Κώστα. Κώστα, εντάξει είμαι. Λειτουργούν οι υπολογιστές. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου Θεοχάρη, στο Στάθη στις Σέρρες την Κυριακή μου. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, όπου και βρίσκεστε. Είμαι εδώ στο Ράδιο Κόσμος 93 FM, συντροφιά μαζί σας άλλες 2,5 ώρες. Η Σωτηρία Καλακίδα.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμο.
1: Και πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ας ταξίξουμε λίγο στη Γαλλία μέσα από ένα θρύλο του Franz. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 και είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της Μαρίας Στιούαρτ, της βασίλισσας της Σκωτίας, η οποία σε μικρή ηλικία έφυγε για τη Γαλλία. Το τραγούδι φυσικά πήρε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή ανώνυμη και έχει αστική χρέη. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μουσική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια πουλούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Κόσμος στους 93.

Μάρσαν κυκλοφόρησε το 1978 και γράφτηκε από το Sting όταν το συγκρότημα βρισκόταν στο Παρίσι. Αρχικά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όμως λίγους μήνες αργότερα έγινε το τραγούδι που καθιέρωσε τους πολλούς σε όλο τον κόσμο και ακούστηκε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Να καλωσορίσω και τον Πέτρο στην παρέα μας.

said to me, love, I do anything for love, but I won't do that. Γραμμένο από τον Jim Steinman. Και εξαχώρησε για τη θεατρική του ερμηνεία το εντυπωσιακό βιντεοκλίπ και τη διάρκεια που ξεπερνά τα 12 λεπτά στην αυθεντική του όμως έκδοση.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
2: Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της αγάπης και με στάσεις. Και Nothing's Gonna Stop Us Now κυκλοφόρησε το 1987 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80's.

ακούγατε σε κάποιες προγραμματισμένες ώρες των εκπομπών μου, γιατί δεν ήμουνα. Και απόψε δεν είναι μια συνηθισμένη εκπομπή, είναι τελευταίες καθιερωμένες ώρες του προγράμματός μου για την ραδιοφωνική σεζόν. Για έναν μήνα τουλάχιστον θα είμαστε λίγο μακριά. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αν μου λείψετε πολύ και βρεθεί η ευκαιρία, μπορεί να ανοίξω ξανά το μικρόφωνο και να κάνω μια αυθόρμητη εκπομπή. Έτσι για μένα και για εσάς.

αρέσει πολύ που συμμετέχετε, που μοιράζετε μαζί μου τις σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας, τις αφιερώσεις σας και τις δικές σας ιστορίες. Κάθε μήνυμα, κάθε τηλεφώνημα, κάθε αφιέρωση δίνει ζωή στην εκπομπή και κάνει κάθε μουσικό ταξίδι μοναδικό. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που συμμετέχετε τόσο όμορφα σε αυτή τη ραδιοφωνική ιδέα. Και τον φίλο μου τον Κώστα, με πολύ αγάπη.

αντιμέτωνο αντιπολεμικό μήνυμα εμπνευσμένο από τη δύσκολη κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία εκείνη την εποχή. Οι στίχοι μιλούν για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν μέσα στις συγκρούσεις και για το πόσο άδικα η βία μπορεί να σημαδέψει τις ζωές τους.

τους Aerosmith και το Walk This Way, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 μέσα από το album Toys in That. Το τραγούδι όμως γνώρισε δεύτερη τεράστια επιτυχία το 1986, όταν οι Aerosmith συνεργάστηκαν με τους Randy Nisi, δημιουργώντας μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες στην ιστορία της μουσικής, που ένωσε τη ροκ με τη ραπ και άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη μουσική.

περνάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανέρχομαι με ένα πολύ δυνατό μουσικό πρόγραμμα και δικές σας αφιερώσεις, όπως πάντα. Λίγο υπομονή με τις γραμμές, γιατί το τηλέφωνο δεν ακούγεται πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και την Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή πάει. Μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό. Μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια. Μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml. Μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49. Ναι.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

καμίζι. Ακούμε το σουμό Del Talking, του μανικού ντουέτου που συνέδεψε τη δεκαετία του 80 με το χαρακτηριστικό ήχο της pop, αφιερωμένο για τον Πέτρο. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο τον Γιάννη Γουσόπουλο που κάνει βόλτες με το αυτοκίνητο και με την κορούλα του και μου ζήτησε ένα τραγούδι για την κόρη και φυσικά θα το βάλω. Μάικλ Τζάκσον μου ζήτησε η αγαπημένη μικρή ακροάτρια.

Είχα σκοπό να βάλω το θρίλερ, αλλά επειδή μου το ζήτησε αυτή η αγαπημένη μου μικρή ακροάτρια, με πολύ αγάπη το στο φιερώνω, γιατί αρέσει επίσης και στη δική μου κόρη, ο Μάικλ Τζάκσον. Όπως και στο μεγάλο μου γιο φυσικά, γιατί ο Μάικλ Τζάκσον είναι ανεπανάληπτος. Ever. Αφιερωμένο.

0: δυναμισμό μου και δεν σε ακροάτρες. Με πολύ αγάπη.
1: Κόσμος.
0: Και περνάμε φυσικά στο αγαπημένο συγκρότημα και το YouTube και με το Angel of Harlem. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1988 και του το έγραψαν ως φορτινή στη μεγάλη Billie Holiday και στη μουσική παράδοση του Harlem της Νέας

ακούτε Radio Cosmos του 93FM. Για εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε Radio Cosmos του 93, και σε εσάς που μόλις τώρα έχετε συνδεθεί διαδικτυακά, σας καλωσορίζω στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Συντροφιά, θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 11 σήμερα.

Από το Χάρλεμ ταξιδεύουμε σε νύχτα γεμάτη μυστήριο. Sun Glasses at Night κυκλοφόρησε το 1984 και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή

Corey Hart είχε αποκαλύψει ότι η ιδέα γεννήθηκε στα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ. Αναγκάστηκε να φορά γυαλιά ηλίου μέσα στη νύχτα εξαιτίας των έντονων προβολέων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο και δεκαετία του 80's και ακούστηκε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Από μια ιδέα να φορά γυαλιά τη νύχτα.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και από τη νύχτα περνάμε σε ένα από τα πιο ποιητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Kate Bush. Το 1978, σε ηλικία μόλις 19 ετών, η Kate Bush έγραψε το τραγούδι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Emily Brontë.

Πάμε να ακούσουμε The Godfathers και το τραγούδι She Gives Me Love, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988. Ένα τραγούδι που υμνεί την απλότητα της αγάπης και αποδεικνύει πως τα πιο δυνατά συναισθήματα εκφράζονται συχνά με τις πιο απλές λέξεις. Αλλά δύσκολες.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και από τον έρωτα περνάμε στην αισιοδοξία. Ακούμε Black και Everything's Coming Up Roses. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987. Ο άνθρωπος πίσω από το όνομα Black γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το Wonderful Life. Και το χαρακτηριστικό μελαγχολικό του τρόπο μας θυμίζει ότι ακόμα και όταν οι δυσκολίες μοιάζουν αξεπέραστες, πάντα υπάρχει χώρος για ελπίδα και ένα νέο ξεκίνημα.

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα στην Ξάνθη, στην Καβάλα. Καλησπέρα στη Γερμανία, στο Παναγιώτη. Γεια σας. Ο Στέργιος ακόμα, περιμένω τον Στέργιο. Και τον Τάσο φυσικά, ακόμα δεν μου στείλατε κάποιο μήνυμα. Καλώς ήρθατε όλοι στη ραδιοφωνική μας τελευταία παρέα για αυτή τη χρονιά.

να στείλετε μήνυμα live στο διαδικτυακό μας site κοσμοσράδιο.gr. Είναι ανοιχτό και τα βλέπω, όπως και στα social media. Μπορείτε να με βρείτε ως Σωτηρία Καλακή.

αυτό το αισιόδοξο τραγούδι, το All Right. Περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 9.30. Είναι πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τηλεφωνήματα. Είναι μια διαφορετική βραδιά, βροχερή Παρασκευή. Η βροχή έξω έχει τη δική της μελωδία, χτυπά απαλά στα τζάμια του στούντιο και κάνει αυτή τη ραδιοφωνική στιγμή ακόμα πιο μαγική. Μέσα από το στούντιο του Ράδιο Κόσμος, με τη μουσική συντροφιά μας, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Περνάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2221-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
9: Και συνεχίζουμε με George Harrison. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987 και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη προσωπική.

0: Κόσμος στους 93. Στους 93.
1: Και πάμε να ακούσουμε Route 66. 1987. Είχε γραφτεί όμως το 1946 από τον Body Group. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον ιδρυτικό αυτοκινοδρόμο που ένωνε το Σικάγο με το Λος Άντζελες και έγινε σύμβολο της ελευθερίας και των ατελείωτων ταξιδιών στην Αμερική. Θα κρατήσω λίγο ακόμα έντονους τους ρυθμούς.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και περνάμε στην ελευθερία της ψυχής με The Waterboys και το The Pan Within. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 μέσα από το εμβληματικό άλμπουμ This is the Sea. Ο Mike Scott εμπνεύστηκε το στίχος από το θεό Πάνα της ελληνικής μυθολογίας, χρησιμοποιώντας τον ως σύμβολο της ελευθερίας της φύσης και της δημιουργικής δύναμης που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του.

αυθεντικό κομμάτι ξεπερνά τα 11 λεπτά, δίνοντας χώρο στους μοναδικούς κιθαριστικούς αυτοσχεδιασμούς του Τζον Φογκέρτη. Το τραγούδι όμως είχε γραφτεί λίγα χρόνια νωρίτερα από το 1970. Από τους Νόρμαν Βίτφελτ.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Συνεχίζουμε με Going Back to My Roots. Οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να επιστρέψουμε στις αξίες, στους ανθρώπους και στις εμπειρίες που διαμόρφωσαν, ένα διαχρονικό μήνυμα που θυμίζει πως όσο μακριά και φτάσουμε, οι πραγματικές μας ρίζες είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας.

Idol εμπνεύστηκε τραγούδια από την αληθινή ιστορία των Ινδιάνων Χόπι και τον αγώνα τους να επιστρέψουν στη γη των προγόνων τους. 1986.

0: Billy Idol, περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Μείνετε συντονισμένοι γιατί συνεχίζουμε την επόμενη ώρα, μία ώρα με αγαπημένες μπαλάς και τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή και μελωδίες που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μας. Η Σωτηρία Καλακίδα συντροφιά μαζί σας σε αυτό το τρίωρο βραδινό πρόγραμμα.
1: Το Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
3: Αν η Κούφια Βελώνα δεν είναι μια βελώνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις κάρτες μικρών και μεγάλων θεάτρων, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
5: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέως Βασιλείου.
6: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κινήθνητή, Σκιάσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλάιζερ, Γκέμα, Εμπάργο, Ρερίτζ, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
7: Okay, πίσω στο θέμα.
6: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίτσερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Cuisine Bar.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερι και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τα βάει ορεξί μου και η δική σου και όλη της οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Και ξεκινάμε με μια συγκλονιστική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της Britney Spears. Η Γιαέλ Νάιμ μεταμορφώνει το Toxic από ένα δυναμικό pop τραγούδι σε μια εύθραστη ατμοσφαιρική λάντα, αποδεικνύοντας πως μια σπουδαία σύνθεση μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική ψυχή. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Αφιερωμένο στο Χάριο.

Και από μια διασκευή που συγκινεί, περνάμε σε ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης. Το One κυκλοφόρησε το 1991, ένα τραγούδι για την συμφιλίωση, την αποδοχή και τη δύναμη της

τραγούδι γράφτηκε σε μια δύσκολη περίοδο του συγκρότου. Όταν η σχέση μεταξύ των μελών δοκιμάζονταν. Αντί όμως να τους χωρίσει, το τραγούδι τους ένωσε ξανά και είναι μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες τους.

τα περνάνε στη σοφία του χρόνου με το Old and Wise. Κυκλοφόρησε το 1982 ένα τραγούδι γεμάτο σκέψεις για πέρασμα του χρόνου, τις επιλογές της ζωής και όσα τελικά έχουν πραγματική αξία.

0: Κόσμος στους 93.
1: Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική μου σκέψη. Πιστεύω πως όλοι μας όταν αγαπάμε πραγματικά έναν τόπο αφήνουμε εκεί ένα μικρό κομμάτι της ψυχής μας. Ένα καλοκαίρι, μια παρέα, μια μουσική, μια αγκαλιά. Μια στιγμή που δεν ξεχνιέται ποτέ. Πριν από λίγες μέρες μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψα σε ένα μικρό αγαπημένο μου κολπάκι στην Ολυμπιάδα. Ένα μέρος κρυμμένο ανάμεσα στα βράχια που κάποτε ήταν ήσυχο, αυθεντικό και γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί είχα ζήσει όμορφες στιγμές, είχα ακούσει τις αγαπημένες μου μουσικές και είχα αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όταν όμως ξαναπήγα τις προάλλες, απογοητεύτηκα. Δεν υπήρχε σχεδόν ούτε μία σπιθαμή ελεύθερη για να περπατήσεις. Ο κόσμος, η εικόνα, η αίσθηση του τόπου είχαν αλλάξει τόσο πολύ που ένιωσα σαν να έχει χαθεί εκείνο το μέρος που κάποτε είχα κρατήσει μέσα στην καρδιά μου. Και τότε κατάλαβα πως τελικά δεν πονάει επειδή αλλάζουν οι τόποι. Πονάει γιατί επιστρέφουμε αναζητώντας τις αναμνήσεις μας. Όμως ο χρόνος έχει προχωρήσει. Οι τόποι αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν και εμείς μαζί τους. Ίσως τελικά κάποια μέρη να είναι ομορφότερα όταν το κουβαλάμε στην καρδιά μας όπως τα ζήσαμε. Γιατί εκεί δεν μπορεί να τα αλλοιώσει ούτε ο χρόνος ούτε τίποτα άλλο. Και αφήστε το ξαναβάζω.

2013 ο Ιρλανδός Χόζιερ συγκλώνει στον κόσμο με ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το συγκινητικό βίντεο κλιπ του είναι σύμβολο ενάντια στις διακρίσεις και χάριζε στο Χόζιερ παγκόσμια αναγνώριση.

0: απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Δεν γίνεται να μην δεν ακούσουμε σήμερα Nick Cave.

0: must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
1: Το 1995 οι δύο καλλιτέχνες δίνουν μια από τις πιο ιδιαίτερες μπαλάντες όλων των εποχών. Το τραγούδι αφηγείται μια δική ιστορία αγάπης και εγκλήματος, εμπνευσμένη από τις παλιές παραδοσιακές murder ballads.

καλλιτεχνή που έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω του σπουδαία μουσική. Ο Daddy Swims. Do for love. Μια βαθιά συναισθηματική ερμηνεία που μιλά για όσα είμαστε διατεθειμένοι να

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: κόσμος σε 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Είμαι βραδινός άνθρωπος. Τα φώτα. Νομίζω πως η αγάπη μου για το ραδιόφωνο φαίνεται μέσα από τη μουσική που επιλέγω, από τις στιγμές που δημιουργούμε μαζί και από την επικοινωνία που έχουμε κάθε φορά. Όπως αγαπώ τη μουσική, έτσι αγαπώ και τη βροχή. Και πραγματικά αυτή η βραδιά είναι μοναδική.

0: Πού να διακόψετε αυτό το κομμάτι? The Sound of Silence.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
0: Είναι από αυτές τις στιγμές που νιώθεις πως όλα συνδέονται. Η μουσική, η εικόνα, το αίσθημα και η παράσταση. Και ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν θα αντέξω έναν ολόκληρο μήνα μακριά σας. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς μια εκπομπή, είναι μια σχέση, μια συνήθεια, μια όμορφη συνάντηση καρδιάς. Σήμερα με λίγη συγκίνηση θα σας αποχαιρετήσω για αυτή τη σεζόν. Έχω ακόμα μισή ώρα να περάσω μαζί σας. Κρατάω μέσα μου όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε και σας υπόσχομαι πως η μουσική μας θα μας ξαναφέρει και πάλι κοντά. Με άλλες ώρες μάλλον θα δούμε.

από τα σημαντικότερα δημιουργίες των Dire Straits. Το 1985 κυκλοφόρησε Brothers in Arms. Να καλησπέρισω και τον Θωμά που έχω πολύ καιρό να ακούσω, αλλά εσείς έτσι είστε οι καλλιτέχνες. Μια εμφανίζεστε, μια εξαφανίζεστε, μια δημιουργείτε τους πίνακές σας, μια κάθεστε και τα χαζεύετε. Φυσικά και θα βάλω ένα τραγούδι που θέλεις.

μοναδική αυτή ζωντανή συνεργασία του Παβαρότη και του James Brown, μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες του κλασικού τραγουδιού του James Brown.

αφιερωμένο για το μεγάλο μου καλλιτέχνη, το Thomas Dustin the Wind. Εδώ είμαι λίγα λεπτά ακόμη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την όμορφη παρέα σας και για όλα αυτά τα συναισθήματα που χαρίζετε κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Κάθε μήνυμα, κάθε αφιέρωση, κάθε τηλεφώνημα είναι μια μικρή υπενθύμηση πως το ραδιόφωνο ζει μέσα από τους ανθρώπους του.

βαθιά μοναδική φωνή της είναι η Νίνα Σιμών. Μετατρέπει τραγούδι σε έναν ύμνο ευθερίας, αναγέννησης και εν αρχής. Feeling good. 1965. It's a new dawn, it's a new day.

που εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Με τι τραγούδι όμως? Time to say goodbye. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστώ για ακόμη μια ραδιοφωνική χρονιά που ήσασταν μαζί μου, συντροφιά μου, σε κάθε μουσικό ταξίδι, σε κάθε στιγμή χαράς, συγκίνησης και ανάμνησης. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα τηλεφωνήματά σας και κυρίως για την αγάπη που μου δείχνετε κάθε φορά που ανοίγω το μικρόφωνο. Για λίγο καιρό, λόγω καλοκαιριού, θα είμαστε λίγο μακριά, όμως η μουσική έχει το δικό της μοναδικό τρόπο να μας φέρνει ξανά κοντά. Σας εύχομαι ολόψυχα ένα υπέροχο καλοκαίρι, γεμάτο υγεία, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που αγαπά. Να θυμάστε κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία και κάθε ιστορία μας ενώνει. Καλή αντάμωση, το φθινόπωρο θα ξαναταξιδέψουμε σύντομα μαζί, με οδηγό πάντα τη μουσική. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με αγάπη, σωτηρία, καλά και

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσο πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Όλο λείπεις, αργεί στη δουλειά. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνέμαι. Μου είχες πει το φαΐ σου να τρως, να προσέχεις με το μηχανάκι. Κοίταξέ με, δεν είμαι μικρός ούτε παιδάκι. Πια μετράω στο εκατό, δεν ουρλιάζω όταν φοβάμαι. Μου είχες δείξει πως να ξυριστώ

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πικτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι οματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει,

cosmosnews.gr.

τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς.

όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αμφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται αιστεία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ο τόπος ευτύχης έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η Λυκερία μαζί με την Χαρούλα την Αναξίου και μαζί με την Ελένη Στάλη, η Λυκερία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν να εκφραστούν.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Πίσω από το φως

μάτα θρεφτίζεις και με μαχαίρι τρύπο που

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακού.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις, σημειώνεις ημερομηνία τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.